ωραία της καταστροφής. Με φωτιές και σάρκες να τραφείς. Όταν η αράχνη θα νιώθει ευφύς, στριμωγμένη

άσορος να σκεπαστούνε φεγγίτες και ποταγωγοί.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη και ακούω 904 αριστερά στα FM.
2: Τέσσερα αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να

Γέμισα το σακούλι μου με ένα σωρό ιδέες. Πήρα την εθνική οδό με αλλιώτικες παρές. Και όπου βγει, όπου σταθεί αυτή η ιστορία, του χρόνου πάλι θα με δει στην ίδια προβασία.

0: 92,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούω 904 αριστερά στα FM.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα η θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε

Μαλάκι αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση, διάρρη με ροκάματα και πλήξει στα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρώμα. Τη διάλεξε μα άλλαξε η γνώμη του για αυτή. Σαν έμαθε πως ήτανε μια παντρεμένη ακόμα, τη βρήκε πιο ξεδιάντροπη

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάτια.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδα που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
2: Είμαι ο Παντελής Θαλασσινός και ακούτε 904.

καθενός μέσα στο Μάρτι. Θα έχει φτερά μέσα στα μάτια, τη Βαβυλώνα μες στο στόμα και τα σημαίνια του κομμάτια, δαχτυλίδια μες στο χώμα. Λένε πως θα μοιράσει ο Θεός ξηράφια μες την άνοιξη που θα έρθει.

να γίνω μέλος κοινωνίας, να επιβιώσω στο χορό της πληρωμένης μου ανίας. Μια ανθοδέσμη από καριόλιδες και ψεύτες κάτω από τους προβολείς, που καμαρώνουν σαν λαμπάδες ακόμα κι όταν τους πυροβολείς. Αχ, πόσο θα ήθελα να ζήσω χωρίς την κάμερα από πίσω και να κοιτάζω τη ζωή μου δίχως προφυλακτικό. Οι ροές με την πρώτη ευκαιρία και μαστροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που μας νίκιασε εξουσία.

μάθει απλόχερα να σπέρνει την τύχη που του ανήκει και να αγκαλιάζει πιο σφιχτά τα δώρα του αλουνού. Κληρώνω μια για το παιδί μας που γεννιέται, μα πλούσιος είναι όποιος δεν πουλιέται. Μες στο μπουρδέλο που μας νίκιας

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Θωμαίδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

κερατό μου. Όταν έχασα την πίστη στον εαυτό μου και με βάρανε και το λογοτυπό μου. Push. Όταν τη μάνα μου δεν μπορούσα να κρατήσω και δεν ήξερα να προχωρήσω. Όταν έδινα και έδινα και έδινα και δεν

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Γεια σας, είμαι η Μέλπα Αλεξανδροπούλου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο.

απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Είμαι η Κορίνα Λεγάκη και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 Αριστερά FM. Καλή σας ακρόαση.

μέσα σε κουρέλια. Ξυλοπάπουτσα φθαρμένα, χιλιάδες πόδια και μερικές μπότες. Πότες καλογιαλισμένες περικυκλώνουν τα παιδιά που γεννήθηκαν ένοχα. Αγόρια και κορίτσια με τις ριγές στολές τους.

παρέας που θα μας κάνουν να μάθουμε πολύ γρήγορα τη γλώσσα του Γκέτε. Ο Τάκης, ο αδερφός μου, τραβλίζει γαλλικά. Ζακ, κρυώνεις, έχεις

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές,
1: Άγιο είχαμε.

0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 283 810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
2: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: Είμαι η Βιολέτα Ίκαρη και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

τις λύπες σου, τις αρμονίες που γεμίζουν τις νύχτες σου, τους εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια

0: 90,4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. 1 έως 12 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Ρούμελι, άγραφα. Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ιστορικός ταξιδιωτικός οδηγός. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιστορικής έρευνας για την τρίχρονη ένοπλη αναμέτρηση την περίοδο 1946-1949, κυκλοφορεί ένας ακόμα ιστορικός ταξιδιωτικός οδηγός στο πλαίσιο της σειράς «Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ο οδηγός για τη Ρούμελη και τα Άγραφα». Κάθε μια σελίδα αναβιώνει την ηρωική δράση των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με παράθεση ιστορικών στοιχείων και χαρτών, δεμένων με φωτογραφίες, φανερώνοντας τη φυσική ομορφιά του τοπίου και δίνοντας πληροφορίες για την πρόσβασή τους. Κάθε μέτρο που περπατήθηκε και θα περπατηθεί στην περιοχή της Ρούμελης και των Αγράφων αξίζει τον κόπο. Η νέα έκδοση για τη Ρούμελη και τα Άγραφα συνεχίζει και συμπληρώνει τις δύο προηγούμενες για το Γράμμο και το Βίτσι και προσθέτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ηρωική δράση του Δουσουέ στη Ρούμελη και τη Δυτική Θεσσαλία. Ρούμελη Άγραφα. Στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ιστορικός ταξιδιωτικός οδηγός. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».
4: Είμαι ο Δώρος Δημοσθένος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: Ξέρει κανένα. Το ίδιο. Θε περισσότερη απόσταση. Μήπω
1: αμέσω.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή στο ρολόι.
2: Κύριε, ξεκινάμε.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη και ακούω 904 Αριστερά στα FM.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 Αριστερά στα FM.

0: ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Γιάννης Ρίτσος, Γιάννης Στεφανίδης. Κοντοπούλη Λίμνου. 1948-1949.

0: 1939. Ο πατέρας Γιάννης ζωγραφίζει τις μέρες της Λίμνου. Μας λέει και δύο κουβέντες, πώς τις έζησε, πώς τις είδε. Ο ποιητής Γιάννης όμως τις γράφει. Τις γράφει. Ανοίγει η κρύπτη της βαλίτσας κιβωτού του πατέρα και καρφιτσώνονται σε αυτό το μικρό βιβλίο οι ζωγραφιές με τα ποίηματα. Από το εισαγωγικό σημείωμα της Φωτεινής Στεφανίδη. Ένα λεύκομα προϊόν της συνάντησης δύο καλλιτεχνών, του Γιάννη Ρίτσου και του Γιάννη Στεφανίδη, στον Κοντοπούλι της Λίμνου, την περίοδο 1948-1949, που με τη δύναμη των λέξεων και των χρωμάτων αποτυπώνει τη ζωή των πολιτικών εξόριστων. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις δύο αναδρομικές εκθέσεις του Γιάννη Στεφανίδη, που θα λάβουν χώρα στο εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου από το Φλεβάρι έως το Δεκέμβρη 2026. Γιάννης Ρίτσος, Γιάννης Στεφανίδης. Κοντοπούλι Λίμνου, 1948-1949, από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
1: Ζούμε όση ζωή θελήσουμε να ζήσουμε. Μια βραδιά αφιερωμένη στα διάφανα κρίνα.
2: Σάββατο, 2 Μαΐου 2026, στο 8ball στη Θεσσαλονίκη. 10 χρόνια μετά, για τη ζωή, την απώλεια, τη μνήμη.
3: Στη σκηνή θα βρεθούν καλλιτέχνες από Αθήνα, Γιάννενα και Θεσσαλονίκη για ένα αφιέρωμα γεμάτο αισθαντικά riffs, μελωδίες και ποίηση.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 7, προπόληση online και σε φυσικά σημεία. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη του Παιδαγωγικού Τμήματος του Ιπποκρατίου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στη μνήμη του Θάνου Ανεστόπουλου.
5: Είμαι η Ευσταθία και ακούω 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Τεχνικράτες. Κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί.
3: Μια εκπομπή για την τέχνη
2: με τον Γιάννη Πρόιο
3: και τη Χρύσα Κοφίνα.
2: Στην επιλογή της μουσικής ο Μιχάλης Πιεράκος.
4: Είμαι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ακούτε 904.
5: Η εκπομπή που θα ακούσετε είναι σε επανάληψη.
6: Καλώς ορίσατε, παιδιά!
7: Για κοπιάστε!
6: 1, 2, 3, 4...
7: 5, 6, 7, 8...
6: Κι άλλα 5!
7: Κι άλλα 10!
6: Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
7: Και ας είστε μακριά!
6: Το μαζί

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγριόχινες.
0: Ελπίζω να περάσατε πολύ όμορφα τις μέρες του Πάσχα.
1: Να κάνατε πολλές βόλτες στη φύση, να είδατε πράγματα, χρώματα, αρώματα, έντομα.
0: Όλο και κάπου θα πήγαν οι αγριόχινες. Δεν μπορεί να μείναν στο σπίτι όλες τις μέρες.
1: Γιατί είχε και καλό καιρό.
0: Έτσι.
1: Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα κοντά σας.
0: Παραμονή Πρωτομαγιάς. Τελευταία μέρα του Απρίλη.
1: Έρχεται ο Μάης, ο πιο όμορφος μήνας της Άνοιξης, ο πιο ζεστός, ο πιο λουλουδιασμένος.
0: Και ο τρίτος, ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης. Να βάλουμε ένα όμορφο τραγούδι που μιλάει για την πολύχρωμη αγάπη. Να τα ακούσουν οι αγριόχινές μας. Έτσι να ανεβάσουμε, να ανεβεί το κέφι.
1: Το τραγούδι θα το ακούσουμε μόνο ή θα το χορέψουμε, θα κάνουμε και κάποιες κινήσεις.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Πρωτομαγιά. Γιατί είναι και γιορτή που ενώνει η Πρωτομαγιά. Είναι η γιορτή των εργατών. Οπότε εμείς την 1η του Μάη θέλουμε να τη γιορτάσουμε έτσι πολύ πολύ πολύ πολύ. Οπότε τα παιδιά μας μπορούν, οι αγριόχινές μας μπορούν να σχηματίσουν το 1.
1: Επειδή είναι 1η Μάη, είναι το 1, ο αριθμός 1.
0: Με ένα κορδόνι ή με ένα μολύβι που θα αφήσουν κάτω ή με μια βέργα που θα αφήσουν κάτω. Δεν θα είναι το 1 ακριβώς.
1: Με ένα σκηνή,
0: Αλλά αν έχουμε και χαρτοτενία και γράψουμε και την κολλήσουμε κάτω στο πάτωμα, μπορούμε να γράψουμε 1η Μάη.
1: Πολύ
0: να
1: μας
0: βοηθήσει
1: ιδέα.
0: Κάποιος που ξέρει δηλαδή να γράφει και να γράψουμε 1η Μάη και να χορεύουμε γύρω γύρω να πηδάμε όση ώρα ακούμε το τραγούδι μας.
1: Πολύ ωραία, πάμε παιδιά.

0: Αυτό το τραγουδάκι που ακούσαμε τώρα μπορούμε να το παίξουμε και με τους φίλους μας, να τους μοιράσουμε χρωματιστά μπαλόνια,
1: λουλούδια ίσως.
0: Και λουλούδια και χαρτιά, γιατί μιλάει για την πολύχρωμη αγάπη. Και εμείς τη λέμε ότι οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικά χρώματα έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Όλοι γιορτάζουν την Πρωτομαγιά. Σε όλες τις φυλές, όλοι οι εργάτες σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το χρώμα που έχει το δέρμα τους, έχουν αγωνιστεί για να πετύχουν τι?
1: Να πετύχουν τα δικαιώματά τους
0: και τις 8 ώρες δουλειά.
1: Και τις 8 ώρες δουλειά.
0: Πάμε όμως να ακούσουμε την ωραία μας ιστορία.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε την ιστορία, το παραμύθι που λέγεται «Μια φορά την Πρωτομαγιά», της Λίνας Ρόκα.

Θα σας πω ένα παραμύθι που θυμάμαι λίγο την αρχή, γιατί ξεχνάω πολύ και δεν σκέφτηκα να δέσω στο δάχτυλο μια κλωστή. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα κόσμο διαφορετικό, σε ένα κήπο, δεν ακούγονταν τραγούδια, αλλά αναστεναγμοί και παράπονα από τα λουλούδια. Το χώμα είχε ποτιστεί από τα δάκρυά τους τα καυτά και τα πέταλά τους δεν άνοιγαν στου ήλιου την αγκαλιά. Ήταν τυλιγμένα με δυστυχία και βαρύ καημό και το γέλιο είχε σβηστεί σε εκείνο τον κήπο τον παλιό. Για όλα έφταιγε ο κυπουρός που ήταν απότομος και σκληρός. Δεν τους φερότανε καλά. Και εγώ ρωτάω εσάς παιδιά, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Δεν μπορώ να σκεφτώ, μα ούτε και να φανταστώ. Οι απαντήσεις των παιδιών ήταν: μάζευε τα πέταλά τους για να τα κάνει χρώματα, κολόνια, σαπούνι και να στολίζει πράγματα. Μάζευε τη γύρι για να μην την πάρουν οι μέλισσες και την κάνουν μέλι. Δεν τους έδινε λίπασμα, κοπριά και νερό. Όταν ήταν άρρωστα, δεν τους έριχνε φάρμακο, τους έριχνε λίγο νερό. Τα έβαζε να του κάνουν ίσκιο όταν είχε ήλιο. Όταν μάθαινε ότι θα βρέξει, ο κυπουρός τα σκέπαζε για να μην τα ποτίσει η βροχή. Τα λουλούδια ένιωθαν κουρασμένα, μα προπάντων απελπισμένα. Μια μέρα του Μάη, πρωτομαγιά ήταν θαρό. Συγκεντρώθηκαν όλα μαζί για να διορθώσουν τα στραβά στη ζωή. Αποφάσισαν με μια λαλιά απεργία να κάνουν στου Μάη την πρωτομηνιά. Ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα έμειναν σε κάθε διαταγή και ο κυπουρός αναρωτιότανε συνέχεια «Γιατί, γιατί, γιατί». Πριν προλάβει να δώσει απάντηση σε αυτό το γιατί, η πόρτα του κήπου άνοιξε και τα λουλούδια έφυγαν όλα μαζί. Ο κήπος έμεινε αδιανός και ο κυπουρός απορριμμένος και μοναχός. Τώρα πια έχει για συντροφιά τα αγριόχορτα και μια σκληρή καρδιά. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ, γιατί τα λουλούδια είδαν κάτι σε ένα εργοστάσιο παλιό. Είδαν ανθρώπους λυπημένους και πολύ απογοητευμένους. «Τι έχετε και η πικρή έχει σκεπάσει τη ματιά?» ρώτησαν τα λουλούδια θαρετά. Απάντησε ένας άνθρωπος: «Η δουλειά κρατάει πολύ και δεν μπορούμε να χαρούμε γυναίκα και παιδί. Τα χρήματα λίγα για τόση δουλειά και δεν μπορούμε να πάρουμε τα βασικά. Για μας η Κυριακή δεν είναι γιορτή, αλλά σκλαβιά και φυλακή. Τα χρόνια που δουλεύουμε είναι πάρα πολλά και το αφεντικό μας δίνει μόνο μια μαγκούρα για τα γυρατιά». Τα λουλούδια άκουσαν προσεκτικά και ζήτησαν να τους πουν κάτι ψιθυριστά. Τους μίλησαν για τη δική τους ιστορία και τη λύση που έδωσαν και την έλεγαν απεργία. Ήταν 1η του Μάη ακόμα θαρό και οι εργάτες ζήτησαν το δίκαιο και το σωστό. Με αγώνα και προσπάθεια πολύ, τα δικαιώματα ελευθερώθηκαν από το κελί. Έτσι από τότε, κάθε πρωτομαγιά, λουλούδια και άνθρωποι σκαρφαλώνουν στα ψηλά. Σ' ένα στεφάνι δένονται αγκαλιά και αυτό το ονόμασαν εργατική πρωτομαγιά. Μια πρωτομαγιά που το εμείς ανθίζει και μοσχοβολά και το εγώ χάνεται στην καταχνιά.

0: Ιδιαίτερο το παραμύθι που μας διάβασες.
1: Ήταν ιδιαίτερο γιατί μας μιλούσε για αυτό που είπαμε πριν στα παιδιά, για τον αγώνα, για τα εργασιακά μας δικαιώματα, για το 8ωρο, για τους εργάτες όλου του κόσμου που είπες πριν ότι σε όλες τις φυλές γιορτάζουν την Πρωτομαγιά.
0: Ναι, και είδα και μέσα στο κόκκινο αερόστατο σε ένα παλιότερο τεύχος μια υπέροχη αφίσα που είναι για τον εργαζόμενο άνθρωπο και λέει ότι σε αυτόν ανήκει ο κόσμος και η Πρωτομαγιά είναι η μέρα γιορτής των ανθρώπων που εργάζονται. Φαντάζεσαι πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν εργαζόταν κανείς?
1: Αν δεν εργαζόταν κανείς, μα τότε πώς θα καλύπταμε τις ανάγκες μας για φαγητό, για στέγαση, για ρούχα, για δραστηριότητες, για παιχνίδια?
0: Και τότε γιατί οι εργάτες έκαναν απεργία και ζητούσαν 8 ώρες δουλειά?
1: Γιατί...
0: Αφού πρέπει να δουλεύουμε όλοι.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν να δουλεύουν όλη την ημέρα. Χρειάζονται χρόνο για να περνούν με την οικογένειά τους, με τα παιδιά τους, για ξεκούραση,
0: για διασκέδαση,
1: για τα χόμπι.
0: Για ύπνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εξάλλου, έχουμε τώρα πάρα πολλές μηχανές, πάρα πολλά μηχανήματα που διευκολύνουν τη δουλειά μας. Την κάνουν πιο γρήγορη.
1: Πιο εύκολη.
0: Όταν θέλει το αφεντικό, βέβαια. Γιατί αν δεν θέλει το αφεντικό, σε κρατάει περισσότερες από 8 ώρες και δουλεύεις και δεν προλαβαίνεις να απολαύσεις τη ζωή σου.
1: Έτσι λοιπόν,
0: εμείς θέλουμε να δουλεύουμε τόσες ώρες όσες είναι απαραίτητες για να έχουμε όλα αυτά τα αγαθά που μας αρέσουν, που θέλουμε. Και όχι όλη μέρα.
1: Και αυτό πώς το πετυχαίνουμε?
0: Όπως μας το είπε το παραμύθι μας, όταν οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε μία δουλειά έχουν προβλήματα, μπορούν να το συζητήσουν μεταξύ τους, να συνεννοηθούν,
1: να πάρουν μια απόφαση,
0: έτσι, και να οργανώσουν πώς θα το διεκδικήσουν. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα.
1: Αλλά όμως είναι απαραίτητο.
0: Και κατορθωτό.
1: Και κατορθωτό αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί.
0: Βέβαια, αφού το κατάφεραν...
1: Τα λουλούδια
0: δεν θα τα καταφέρουν οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Και ήδη το καταφέρνουν σε πάρα πολλά εργοστάσια και σε πολλές δουλειές.

0: Να πούμε και μια κατασκευή στα παιδιά, έτσι που διαβάζοντας το παραμύθι μου ήρθε αυτή η ιδέα. Επειδή το παραμύθι έχει πάρα πολλά λουλούδια και τώρα το Μάη θα ανθίσουν πάρα πολλά λουλούδια, μπορούν τα παιδιά να φτιάξουν λουλούδια χάρτινα, με το χαρτί δηλαδή, να κόψουν με το ψαλίδι τους.
1: Για πες, για δώσε οδηγίες.
0: Μπορούν να το συνδυάσουν, να φτιάξουν την κατασκευή που τους είπες πριν εσύ, με το ένα, με την πρώτη Μάη.
1: Και γύρω γύρω να βάλουν λουλούδια.
0: Και γύρω γύρω να βάλουν λουλούδια που θα κόψουν από χρωματιστά χαρτιά ή από χαρτιά άσπρα που θα τα ζωγραφίσουν με χρώματα. Και μπορούν αντί για το πάτωμα να τα κολλήσουν όλα αυτά, και το ένα και το προτιμάει και τα λουλούδια, σε ένα πολύ μεγάλο χαρτί ή σεντονάκι, και να κάνουν ένα πανό πρωτομαγιάτικο.
1: Α, τέλεια ιδέα.
0: Που θα έχει και λουλούδια, θα έχει και το μήνυμα της πρώτης Μάη.
1: Πες μας όμως πώς θα φτιάξουν ένα λουλούδι με χαρτί.
0: Μπορείτε να το σχεδιάσετε, να σχεδιάσετε τα φύλλα, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα φύλλα μιας μαργαρίτας. Έτσι μακρόστανα και στην ακρούλα μητερά λιγάκι.
1: Ή της ελιάς.
0: Ή της ελιάς, αλλά καλύτερα θα ήταν να κάνουν κάτι που να έχει ένα εύκολο σχήμα και λίγο, όπως και λίγο πιο στρογγυλά μπορείτε να είναι τα φυλλαράκια. Σκεφτείτε ένα λουλουδάκι ή μια παπαρούνα που έχει, ας πούμε, μόνο 4-5 μεγάλα στρογγυλά φύλλα. Να τα σχεδιάσετε, να τα κόψετε και πριν τα κολλήσετε θα κάνετε τη σύνθεση έτσι λιγάκι, θα τα στήσετε να δείτε πώς σας αρέσουν να είναι. Και μετά θα το κολλήσετε.
1: Να σου πω κάτι πιο
0: και
1: εύκολο.
0: Και το κοτσανάκι μπορούν με το μαρκαδόρο.
1: Να σου πω κάτι πιο εύκολο. Αν έχουμε λουλούδια στη βεράντα, να κόψουμε φυλλαράκια.
0: Αληθινά,
1: βέβαια. Mm. Να κόψουμε φυλλαράκια, όχι πολλά, όχι να τα μαδίσουμε. 1-2.
0: Και να τα κολλήσουμε πάνω στο σεντονάκι.
1: Ή σε ένα πιάτο μεγάλο, θα έλεγα, χάρτινο. Ή σε
0: ωραία.
1: Με καρτόνι.
0: Ό,τι θέλετε, παιδιά. Ή τα θέλετε με χαρτί και ψαλιδάκι, γιατί ξέρουμε ότι σας αρέσει να κόβετε. Ή αληθινά.
1: Αληθινά. Τραγουδάκια λοιπόν.

0: πάμε.
1: Κατερίνα, να πούμε και μερικές παροιμίες για το Μάη.
2: Έχει πολλές παροιμίες για τους μήνες. Για να ακούσουμε για το Μάη.
1: Πραγματικά πολλές. Απρίλης, Μάης, κοντά είναι το θέρος.
2: Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά και ο Απρίλης τα λουλούδια.
1: Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα, τότε τα μπελοχόραφα χαίρονται τα καημένα.
2: Ένα πολύ γνωστό είναι το «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι».
1: Και άλλο ένα γνωστό επίσης, ο Απρίλης με τα λούλουδα και ο Μάης με τα ρόδα.
2: Να σου πω εγώ ένα ένιγμα.
1: Για να ακούσω.
2: Ένας μήνας δίχως ρο, με λουλούδια ένα σωρό. Ποιος είναι να σε χαρώ?
1: Μήνας που δεν έχει ρο, το κρασί θέλει νερό.
2: Ναι.
1: Ο Μάης.
2: Ο Μάης.

0: Ξέρεις πως αλλιώς λέγεται ο Μάης?
1: Όχι.
0: Εκτός από Μάιος και Μάης, έχει και άλλα ονόματα.
1: Για πες.
0: Τον λένε και κερασάρι, γιατί βγαίνουν τα κεράσια.
1: Α, ωραία.
0: Τον λένε και πενταδίληνο, γιατί μεγαλώνει η μέρα.
1: Πολύ ωραία. Όμως το Μάη δεν έχουμε μόνο κεράσια, έχουμε και άλλα φρούτα.
0: Έχουμε και άλλα πολλά. Θα βγουν και τα κορόμιλα. Εγώ έχω μια κορομιλιά στον κήπο μου και το Μάη πάντα βγάζει.
1: Εγώ ξέρω να σου πω ότι κάποιοι λένε ότι ο Μάης ονομάστηκε έτσι από τη Μαία, τη θεά των Ρωμαίων.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, και οι αρχαίοι Έλληνες γιορτάζανε το Μάη, και οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες. Γιορτάζαν τη γη που ανθίζει.
0: Εδώ ταιριάζει και το ποιματάκι που λέει «Καλώς μας ήρθες Μάιε, με τα γαρίφαλά σου, τα κεράσια στα κλαδιά και όλα τα λουλουδικά σου. Κερασάρι σ' ονομάζουν για τα τραγανά κεράσια που μαζεύουν οι εργάτες και τα βάζουν σε καλάθια».
1: Γι' αυτό και εμείς αύριο θα πάρουμε μια γκαλιά γαρίφαλα και θα πάμε στη συγκέντρωση που γιορτάζουν οι εργάτες.
0: Γιατί το γαρίφαλο είναι
1: το
0: σήμα κατά τεθέν, το λουλούδι της Πρωτομαγιάς.
1: Το γνωρίζουμε.

0: Εργατική Πρωτομαγιά από το κόκκινο αερόστατο. Η 1η Μάη είναι η μέρα των εργατών όλου του κόσμου. Η μέρα αυτή έμεινε ως σύμβολο του αγώνα που κάνουν συνεχώς οι εργάτες για τα δικαιώματά τους. Έμεινε ως μέρα που τιμάμε όσους πάλεψαν για μια καλύτερη ζωή. Τη μέρα αυτή οι εργάτες σε όλες τις χώρες διαδηλώνουν μαζί με τις οικογένειές τους. Γιατί αγωνίζονται οι εργάτες? Κάθε εργαζόμενος πηγαίνει στη δουλειά του και βοηθάει με το σώμα του και το μυαλό του ώστε να υπάρχουν όλα όσα βλέπουμε γύρω μας. Όλα όσα έχουμε στα ντουλάπια της κουζίνας μας, όλα όσα χρησιμοποιούμε στο σχολείο, όλες οι ταινίες και οι αθλητικοί αγώνες και πόσα ακόμα κρύβουν από πίσω τους κάποιους εργαζόμενους που δούλεψαν, κουράστηκαν για να τα φτιάξουν. Παρά την κούρασή τους όμως, δεν είναι δεδομένο ότι μπορούν να απολαμβάνουν όσα έφτιαξαν. Και εδώ ξεκινάει ένας ασταμάτητος πόλεμος ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι και με το δίκιο τους ζητάνε μεγαλύτερους μισθούς. Ζητάνε να προστατεύονται σε περίπτωση που αρρωστήσουν ή τραυματιστούν και δεν μπορούν να δουλέψουν, όπως επίσης να προστατεύονται τα παιδιά τους και οι ηλικιωμένοι. Αντίθετα, οι επιχειρηματίες, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες προσπαθούν συνεχώς να μειώνουν το μερίδιο που παίρνουν οι εργάτες για να βγάζουν οι ίδιοι περισσότερα κέρδη. Τα όπλα των εργατών είναι η οργάνωση, η αλληλεγγύη, η απεργία και οι αγώνες που κάνουν. Τελειώσαμε όμως τη σημερινή μας εκπομπή. Θα σας δούμε όλους αύριο στην Πρωτομαγιάτικη Συγκέντρωση. Έτσι, Κατερίνα?
1: Έτσι, θα είμαστε όλοι στην Πρωτομαγιάτικη Συγκέντρωση, χαρούμενοι.
0: Και θα φωτογραφίσουμε και τα παιδιά με το κόκκινο αερόστατο, όπως και πέρυσι.
1: Τέλεια! Ραντεβού αύριο, παιδιά, από την Κατερίνα
0: και τη Χρυσούλα.
1: Γεια σας!

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι ο Γιώργος Καράς και ακούμε 904 αριστερά στα FM.

0: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Γιάννης Ρίτσος, Γιάννης Στεφανίδης. Κοντοπούλη Λίμνου. 1948-1949. Ο πατέρας Γιάννης ζωγραφίζει τις μέρες της Λίμνου. Μας λέει και δύο κουβέντες, πώς τις έζησε, πώς τις είδε. Ο ποιητής Γιάννης όμως τις γράφει. Τις γράφει. Ανοίγει η κρύπτη της βαλίτσας κιβωτού του πατέρα και καρφιτσώνονται σε αυτό το μικρό βιβλίο οι ζωγραφιές με τα ποίηματα. Από το εισαγωγικό σημείωμα της Φωτεινής Στεφανίδη. Ένα λεύκομα προϊόν της συνάντησης δύο καλλιτεχνών, του Γιάννη Ρίτσου και του Γιάννη Στεφανίδη, στο Κοντοπούλι της Λίμνου, την περίοδο 1948-1949, που με τη δύναμη των λέξεων και των χρωμάτων αποτυπώνει τη ζωή των πολιτικών εξόριστων. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις δύο αναδρομικές εκθέσεις του Γιάννη Στεφανίδη που θα λάβουν χώρα στο εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου από το Φλεβάρι έως το Δεκέμβρη 2026. Γιάννης Ρίτσος, Γιάννης Στεφανίδης. Κοντοπούλη Λίμνου. 1948-1949. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
1: Είμαι ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης και ακούτε 904.
2: Η εκπομπή που θα ακούσετε είναι σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Να σαγναντεύω ποίηση» από τον 904 αριστερά στα FM κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί ζωντανά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και ασύγχρονα on demand μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Mixcloud. Η εκπομπή «Να σαγναντεύω ποίηση» είναι μια εκπομπή για τη μελοποιημένη ποίηση. Στο μικρόφωνο είναι η Μορφούλα Μιλωνά και στον ήχο ο Δημήτρης Μινάς. Σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή μας στην εργατική πρωτομαγιά. Θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο χρονικό για τον Μάη του 1886 στη ΣΥΠΑ. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, την πρωτομαγιά, οι εργάτες ξεκίνησαν απεργία ζητώντας να δουλεύουν 8 ώρες τη μέρα. Μέχρι τότε δούλευαν πάρα πολλές ώρες καθημερινά κάτω από άθλιες συνθήκες αλλά και άθλιες αμοιβές. Οι εργοδότες μπορούσαν να απασχολούν το προσωπικό όποτε και όσο ήθελαν, ακόμα και τις Κυριακές. Το αίτημα των εργατών ήταν 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Στην απεργία πήραν μέρος 350.000 εργάτες σε 1.200 εργοστάσια σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ. Η μεγαλύτερη πορεία έγινε στο Σικάγο με τη συμμετοχή 90.000 ανθρώπων. Την πορεία οδηγούσαν ο Άλμπερτ Πάρσονς, η γυναίκα του Λούσι και τα 7 τους παιδιά. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το Working Class Hero με τον Τζον Λένον. Ο Τζον Λένον στον προσωπικό του δίσκο το 1970 στρέφεται ανοιχτά στο κοινωνικό τραγούδι και γράφει το Working Class Hero. Ο ίδιος λέει ότι έχει επαναστατικό περιεχόμενο και αποτελεί προειδοποίηση στην εργατική τάξη για την επίθεση στη συνείδησή της από τους μηχανισμούς του κράτους, το σχολείο, τη θρησκεία και την τηλεόραση.

0: Δύο μέρες αργότερα, μετά τη μεγαλειώδη πορεία που έγινε στο Σικάγο, έξω από το εργοστάσιο McCormick, έγιναν επεισόδια ανάμεσα σε απεργούς και απεργοσπάστες. Τότε η αστυνομία και οι μπράβοι του εργοστασίου σκότωσαν 4 απεργούς και τραυμάτισαν πολλούς. Την επόμενη μέρα, στην πλατεία Haymarket, έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και καταδίκη της αστυνομικής βίας. Παρόλο που η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική, η αστυνομία είχε εντολές να διαλύσει τη συγκέντρωση με τη βία, με νεκρούς διαδηλωτές και αστυνομικούς και πολλούς τραυματίες και αυτή τη φορά, όταν κάποιος από το πλήθος έριξε μια χειροβομβίδα. Για τη βομβιστική επίθεση που προκάλεσε το θάνατο ενός αστυνομικού κατηγορήθηκαν 8 συνδικαλιστές, οργανωτές της διαδήλωσης, όπου στη δίκη που ακολούθησε κρίθηκαν ένοχοι χωρίς να αποδειχθεί η ενοχή τους και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Το Νοέμβρη του 1887 4 από αυτούς οδηγήθηκαν στην Αγχώνη, ανάμεσά τους και ο Άλμπερτ Πάρσονς. Η 1η Μαΐου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Μέρα των Εργατών στις 20 Ιουλίου 1889 σε ανάμνηση του μακελιού του Σικάγο το 1886. Από τότε γιορτάζεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στην Ελλάδα γιορτάστηκε πρώτη φορά το 1893. Θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το φάντασμα του Tom Joad, Bruce Springsteen. Ο Tom Joad είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος του John Steinbeck από τα Σταφύλια της Οργής. Ο Springsteen διάβασε τα Σταφύλια της Οργής, είδε την ομώνυμη ταινία και άκουσε την μπαλάντα του Tom Joad του Woody Garthie.
1: I got a close friend of mine here with me tonight, gonna come up and do a song, Mr. Tom Morello from Rage Against the Machine. Come on, Tommy.

0: Machine. A Night Watchman.
1: Μετά το άκουσμα αυτού του πανέμορφου τραγουδιού και με τους πολύ ωραίους στίχους, έχει σημασία να πούμε κάποιους από τους στίχους. «Μάνα, όπου θα υπάρχει μπάτσος που δέρνει άνθρωπο, θα είμαι εκεί. Όπου κλαίει από πείνα νεογέννητο παιδί, θα είμαι εκεί. Όπου ξεσπά μάχη ενάντια στο μίσος και το αίμα, ψάξε με μάνα, θα είμαι εκεί. Όπου κανείς μάχεται για να βρει ένα μέρος να σταθεί ή ζητώντας μία αξιοπρεπή δουλειά ή δίνοντας το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Όπου κάποιος μάχεται για ελευθερία, κοίτα μάνα στα μάτια τους, θα με δεις». Επόμενος σταθμός της εργατικής πρωτομαγιάς είναι ο Μάης του 36. Η εργατιά της Θεσσαλονίκης ξεσηκώνεται. Στις 9 Μάη χωροφυλακή χτυπάει στο ψαχνό τους απεργούς. Νεκρός και ο κομμουνιστής αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, συγκλονισμένος από την εικόνα της μάνας που θρηνεί το νεκρό απεργό γιο της, σε 3 μερόνυχτα γράφει τη σύνθεση. Το έργο αποτυπώνει την ακατανίκητη δύναμη της εργατικής τάξης όταν συνειδητοποιεί τη δύναμη και την κοινωνική αποστολή της. Θα ακούσουμε τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να απαγγέλει τον επιτάφιο και λίγο να τον τραγουδάει. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το «Μέρα Μαγιού» από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, φυσικά από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη.
2: Γεια μου,